0: O Radio. Ποιο μπιέτ και ρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιώ,
2: μη μάρμε πατσού.
0: Ιτίνιο, O Radio.